0: Είμαι ενώ βάλα σούπτη τάπο νόκι, είναι ο ακέσο νόκι και ο αλή.
1: Think highly. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.